0: να καγωγίζει.
1: Να κάνω τα
2: σάλκι ούρφι.
3: Χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χίτα, χί